Που έπεσαν μέσα σε περίπου μία ώρα. Σημαντικός όγκος βροχής, αν μη τι άλλο. Δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγη ώρα σε χήμαρη και κάποια προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση του νησιού και σε κτίρια όπου είχαμε εισρωές υδάτων. Πλημμύρισαν δηλαδή κάποια σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις. Ίδια εικόνα και στην Πάργα. Και είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο να προκαλεί ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Και στην Εύβοια επίσης σοβαρά προβλήματα, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα περισσότερα εντοπίζονται στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων με Σαπίων, με την πυροσβεστική μάλιστα να

0: ενδεχομένως να προκαλέσουν και κάποια προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
1: Από τη διεθνή επικαιρότητα κρατάμε δύο ειδήσεις σήμερα, Πέτρο. Για την πρώτη θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Μαδρίτη. Εκεί χθες το βράδυ βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι. Διαμαρτύρονται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ισπανικές πόλεις και δεν είναι άλλο από τη στέγη. Αφορμή ήταν η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο ζούσε επί 71 χρόνια. Η περίπτωσή της έγινε μέσα σε λίγες ημέρες σύμβολο μιας πολύ μεγαλύτερης κρίσης. Το ενίκιο του διαμερίσματός της είχε φτάσει περίπου στα 1.600 ευρώ το μήνα. Η σύνταξή της ήταν περίπου 1.300. Και το πρόβλημα δεν αφορά βεβαίως μόνο τη Μαδρίτη. Τα ενίκια στην Ισπανία έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Εκεί η κυβέρνηση Σάντσεθ λέει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία για τους ενοικιαστές, φρένο στις αυξήσεις. Οι τοπικές αρχές στη Μαδρίτη απαντούν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι αυτό, δεν είναι άλλο, ότι δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια και πρέπει να χτιστούν περισσότερα. Η συζήτηση αυτή, βέβαια, Πέτρο, δεν γίνεται μόνο στην Ισπανία. Τη βλέπουμε καθημερινά, τόσο στην Ευρώπη, όσο και εδώ στη χώρα μας. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και είναι και παρόμοιες αιτίες αυτού του προβλήματος. Και εδώ γεννά το προβληματισμός, γιατί η Ευρώπη δεν λαμβάνει πιο ρηξικέλευτες αποφάσεις.
1: Είναι αρκετά πολύπλοκο το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είναι το εισοδηματικό. Πολλά νοικοκυριά, το ενίκιο, το βλέπουμε και στη χώρα μας στις έρευνες που γίνονται πολύ συχνά. Το ενίκιο απορροφά πλέον ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Άλλες χώρες αναζητούν λύσεις με περιορισμούς στα ενίκια, άλλες με περισσότερες κατοικίες, με κοινωνική στέγη, με περιορισμούς στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Το κοινό όμως πρόβλημα είναι ίδιο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να πληρώσουν για να παραμείνουν στην πόλη όπου ήδη ζουν και εργάζονται. Γιατί βλέπουμε και το παράδειγμα να αναγκάζονται άνθρωποι να νοικιάσουν σπίτια πολύ μακριά από τον χώρο της εργασίας τους, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο ενίκιο.
0: Πανευρωπαϊκό το πρόβλημα της στέγης και της στέγασης. Θα το πιάσουμε και εμείς σε μία από τις επόμενες εκπομπές, εννοείται, διότι είναι από τα θέματα πραγματικά που καίνε τον κόσμο και στην Ισπανία και εδώ στην Ελλάδα και αλλού.
1: Έτσι. Και τη δεύτερη είδηση που κρατάμε σήμερα θα πάμε μέχρι την Ελβετία, γιατί οι Ελβετοί σήμερα προσέχονται στις κάλπες, μια από τις αγαπημένες συνήθειες, αν μου επιτρέψει εισαγωγικά, των Ελβετών, να κάνουν πολύ συχνά ψηφίσματα. Σήμερα αποφασίζουν για κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας της χώρας τους εδώ και δύο αιώνες και δεν είναι άλλο από το τι σημαίνει τελικά ουδετερότητα. Μια πρόταση λοιπόν τίθεται σε δημοψήφισμα, ζητά πολύ αυστηρότερους κανόνες και αν εγκριθεί η Ελβετία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει σε οικονομικές κυρώσεις εναντίον μιας χώρας που βρίσκεται παραδείγματος χάρη σε πόλεμο παρά μόνο εάν αυτές έχουν αποφασιστεί από τον ΟΗΕ. Η συζήτηση, να θυμίσουμε, άνοιξε κυρίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τότε η Βέρνη είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Υποστηρικτές της πρότασης τώρα λένε ότι έτσι η χώρα απομακρύνθηκε από αυτή την παραδοσιακή της ουδετερότητα και ότι έχασε μέρος της αξιοπιστίας της ως μεσολαβητής. Αυτό προσπαθεί να θέσει πλέον στην κάλπη. Εντάξει, τώρα κάπου εδώ βρίσκεται βεβαίως και το πολύ πραγματικό ερώτημα του σημερινού δημοψηφίσματος, γιατί σε έναν κόσμο με πολέμους, με κυρώσεις, με νέες απειλές ασφάλειας που βλέπουμε καθημερινά, πώς μια ουδετερότητα, μια πολιτική ουδετερότητα του 19ου αιώνα μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο στον 21ο.
0: Ενδεχομένως να έχει ξεπεραστεί, λες, από την ίδια την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι πάντως μια ακόμη ένδειξη αυτή το δημοψήφισμα και η συζήτηση και οι ζυμώσεις που γίνονται εκεί στην Ελβετία για το πώς ανακατεύεται η τράπουλα διεθνώς. Ανακατεύεται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και προφανώς βρισκόμαστε μπροστά πολύ σημαντικών αλλαγών σε γεωπολιτικό επίπεδο. Για να δούμε.
1: Και πώς παραμένει και στο DNA κάποιων κοινωνιών αυτή η έννοια, παραδείγματος χάρη για τους Ελβετούς, ότι η ουδετερότητα αποτελεί ένα συγκριτικό τους πλεονέκτημα σε αυτό το γεωπολιτικό πάθος.
0: Δεν αλλάζει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν αλλάζει. Και στα αθλητικά, στην αθλητική επικαιρότητα, μην αμελήσουμε να αναφερθούμε στην νίκη δήλωση που έκανε χθες ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έκανε τη μεγάλη έκπληξη, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 84-82 στον δεύτερο ημιτελικό του στοίχημα Super Cup. Πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ με buzzer beater του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μέχρι πέρσι αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με πάρα πολλά λεφτά και ένα πολύ καλό συμβόλαιο πήγε στον ΠΑΟΚ για να γίνει ο ηγέτης της ομάδας και φαίνεται πως θα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα βγαίνει μπροστά στα δύσκολα. Έβαλε το κρίσιμο σουτ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε δίκαιος. Είδατε το μάτς, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από τον Sky, όλοι αυτοί οι αγώνες του ελληνικού Super Cup στο μπάσκετ. Ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ και πήγε να το χάσει, διότι ο Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού, και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα για τους πράσινους, έβαλε

0: κάποια μεγάλα σουτ στο τέλος. Ο τελικός απόψε στις 8 το βράδυ, ζωντανή μετάδοση και πάλι από τον Sky εννοείται, που σημαίνει πως υπάρχει μια αναδιάταξη στο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky. Το δελτίο θα ξεκινήσει με τη Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι σήμερα 7 παρατέταρτο, παιδιά, και μετά 8 η ώρα θα δείτε τον τελικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο οποίος Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα χθες τη ΣΑΕΚ, που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο από ό,τι φαίνεται, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που πάνε να κάνουν το step up φέτος, και φαίνεται πως θα έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα της Basket League σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως η αθλητική δράση έχει συνέχεια, αφού δείτε εδώ στον Sky τον τελικό του Super Cup 10 παρατέταρτο, Alpha Nova Sports, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της πολύ σημαντικής αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με τη Γερμανία του Jürgen Klopp στο Augsburg. Η αναμέτρηση αυτή για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Μια εθνική ομάδα του κυρίου Γιωβάνοβιτς, να την πηγεί στο ποτήρι με πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Δεν θυμόμαστε τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες να έχουμε μια φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που να έχουν τόσο μα τόσο πολύ ταλέντο να παίζουν σε όλα αυτά τα προηγμένα πρωταθλήματα και να κάνουν και τη διαφορά, να είναι βασικοί όπως ο Τσιόλης, όπως ο Καρέτσας. Όλα αυτά, όλη αυτή η χρυσή γενιά ελπίζουμε να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, και είναι κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Γιούργεν Κλοπ, που είπε πως είναι η χρυσή γενιά της Ελλάδας αυτή, για να δούμε τι επιτυχίες θα μας φέρουν τα επόμενα χρόνια. Μέχρι να μας φέρουν επιτυχίες, να τη βλέπουμε, να την παρακολουθούμε την εθνική, διότι πραγματικά χαίρεσε να τα βλέπεις αυτά τα παιδιά. Είναι όλοι και εξαιρετικοί χαρακτήρες και πάρα πολύ ταλαντούχοι.
1: Και δείχνουν να απολαμβάνουν και αυτό που κάνουν.
0: Ναι,
1: μέσα και στο αυτό γήπεδο, και το βγάζουν και στην Κερκίδα, το βγάζουν και σε όλους εμάς που πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ναι.
0: Ο κύριος Βραχνός απολαμβάνει πολύ να μας κόβει και να μας δίνει το σήμα για διαφημίσεις, και όταν τελειώνει ο χρόνος, δηλαδή διαφημίσεις στη τηλεδιάσκεψη, στο σημείο αυτό επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Σύγχυ student exclusive offers έχεις ό,τι
9: χρειάζεται. Κόσμος 96,5.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
12: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 069 425.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι σαρώνουν από χθες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στον Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
16: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είστε τυχεροί, Ισακ, και εσύ και ο Γιώργος Βράχνος, διότι σήμερα μέσα από τη στήλη ιστορία πίσω από ένα τραγούδι θα ταξιδέψετε στα νιάτα σας, θα τα θυμηθείτε. Είστε πολύ τυχεροί.
1: Και περιμένουμε να ακούσουμε. Πάμε.
0: Dr. Alban και It's My Life κυκλοφόρησε το Φεβράριο του 1992, κυρίες και κύριοι, και μέσα σε λίγους μήνες το τραγούδι αυτό είχε γίνει νούμερο ένα dance επιτυχία. Το χόρευαν οι νεολαίοι της εποχής παντού. Ο Dr. Alban ήταν Νιγηριανός οδοντίατρος, ζούσε στη Σουηδία, παράτησε την οδοντιατρική για να ασχοληθεί με τη μουσική. Ηχογράφησε αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις λίγες ώρες με παραγωγό τον Dennis Pop, ο άνθρωπος ο οποίος αργότερα δημιούργησε τον σουηδικό ήχο της pop μουσικής. Το μήνυμα του τραγουδιού ήταν απλό: It's my life, don't worry, μια δήλωση ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης, θα έλεγε κανείς, που ταιριάζει απόλυτα σε εκείνα τα χρόνια. Βρισκόμαστε άλλωστε στις αρχές των 90s. Τι συνέβαινε τότε στον κόσμο? Τότε μόλις είχε διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, οπότε ξεκινούσε μια νέα παγκόσμια εποχή, καθώς η διάλυσή της σηματοδοτούσε και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Ευρώπη άνοιγε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό της ενοποίησης, καθώς το 1992 υπογράφει τη συνθήκη του Μάστριχτ. Η συνθήκη του Μάστριχτ ανοίγει το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Στην πρώην Γιουγκοσλαβία ξεσπούσαν πόλεμοι, οι οποίοι θα κρατούσαν αρκετά χρόνια, και στην Ελλάδα πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με μεγάλο θέμα εκείνους τους μήνες να είναι το μακεδονικό. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας το είχε φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων και είχαμε τεράστια συλλαλητήρια να διοργανώνονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η dance μουσική ακουγόταν παντού και στα ραδιόφωνα, τα οποία τότε στην Ελλάδα ήταν πολλά, ήταν που είχε μόλις ανοίξει η αγορά, και βεβαίως πολλά ήταν και τα τηλεοπτικά κανάλια. Ζούσαμε τις πρώτες ένδοξες μέρες της ιδιωτικής τηλεόρασης. Στις κινηματογραφικές αίθουσες οι ταινίες οι οποίες έσπαγαν τα ταμεία ήταν οι εξής τρεις: το Βασικό Ένστικτο, ο Αλαντίν και το Μόνο στο Σπίτι 2. Το 1992 είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, οι πρώτοι αγώνες μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Γερμανία συμμετείχε ξανά ως ενιαία χώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθήλωσαν τον πλανήτη, διότι είχαν αποφασίσει τότε να κατεβάσουν την πρώτη και τελευταία μεγάλη ομάδα μπάσκετ τους, την πρώτη κανονική Dream Team, με όλους τους μεγάλους μπασκετμπολίστες τότε, θα τους θυμάστε, τον Michael Jordan, τον Larry Bird, τον Scottie Pippen, όλους αυτούς τους παιχταράδες, και βεβαίως δεν είχε αντίπαλο και κατέκτησε και πάρα πολύ εύκολα το χρυσό μετάλλιο. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης τους μνημονεύουμε και στη χώρα μας μέχρι και σήμερα, και αυτό γιατί, Ισακ και αγαπητοί ακροατές, είχαμε πάρει δύο χρυσά μετάλλια. Το ένα της Βούλας Πατουλίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια, που είχε πει και την περίφημη ιστορική φράση για την Ελλάδα αργαμότο, και του Πύρου Δήμα το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών, το κατέκτησε σε εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και βεβαίως μετά είχε μπροστά του μια μυθική καριέρα με πάρα πολλά μετάλλια και πάρα πολλές διακρίσεις. Αυτά για το 1992.
1: Και όχι μόνο, αν μου επιτρέπεις, το 1992, επειδή εγώ το έζησα, το βία σου, πριν το χορέψαμε εμείς αυτό το τραγούδι, δικιά μου γενιά. Ήταν από εκείνες περιόδους που η ιστορία δεν άλλαζε αργά. Ήταν αυτό που λέγαμε, άλλαζε σχεδόν μέρα με τη μέρα. Σε όλα αυτά τα πολύ ωραία γεγονότα που μας και αγράφησες, να προσθέσω μόνο ότι είχε γίνει το 1992, γίνει το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της και πολύ σύντομα η χώρα μετά βρέθηκε σε έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους που γνώρισε η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε μία μόνο μέρα, δύο εβδομάδες αφού την κυκλοφόρησε το τραγούδι, 8 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες γίνονταν μέσα στην ίδια μέρα νέα μέλη του ΟΗΕ, και στη Νότια Αφρική ένα δημοψήφισμα θα δίνει το πράσινο φως πλέον για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις που θα οδηγούσαν στο τέλος του Απαρχάιντ. Ήταν τρομακτικές αλλαγές, ναι, μέσα σε λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες, και εμείς
0: με καταιγιστικούς ρυθμούς έχει αλλαγές.
1: Ναι, και με φόντο το τραγούδι του Dr. Alban.
0: Πάμε στο σήμερα, παιδιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στον πλανήτη. Είπαμε με τον Ισάκ να κινηθούμε λιγάκι στον απόϊχο της φετινής 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε και από έντονη διπλωματική κινητικότητα και από ηχείρες απουσίες, αλλά και από αυτές τις πολύ μεγάλες εντάσεις που υπάρχουν στον πλανήτη με ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα.
1: Ναι, γιατί για μερικές ημέρες, προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν ολόκληρη παγκόσμια πολιτική μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη. Από το ίδιο βήμα πέρασαν ηγέτες χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο, χώρες που είναι αντίπαλοι μεταξύ τους, μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις. Και φυσικά κάθε ομιλία έχει δύο επίπεδα. Ένα από αυτό που μας λέει ένας ηγέτης μέσα στην αίθουσα του ΟΗΕ, αλλά και το μήνυμα που θέλει να φτάσει στους συμμάχους πιθανότατα, στους αντιπάλους του και πολλές φορές και στο ίδιο το δικό του το ακροατήριο πίσω στην πατρίδα. Αυτό θέλαμε σήμερα να διαβάσουμε, λίγο πίσω από τις ομιλίες αυτής της εβδομάδας. Και έχουμε εδώ καλεσμένο, και αυτόν τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη. Είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο University College του Λονδίνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητραλέξη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις επιμέρους ομιλίες, που θα έρθουμε λίγο να μας πείτε κάποια κομματάκια, τις παταψύγματα που ακούσαμε, τι εικόνα όμως μας έδωσε συνολικά αυτή η Γενική Συνέλευση, έτσι, έναν κόσμο στον οποίο εξακολουθούν να λειτουργούν οι κοινοί κανόνες ή έναν κόσμο στον οποίο επιστρέφει όλο και περισσότερο η λογική της ισχύως?
2: Πρώτον, όπως πολύ σωστά σημειώσατε, πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία όχι μόνο γενικός και ορίστος των γενικών συνελεύσεων του ΟΗΕ, αλλά ειδικά αυτά τα χρόνια, διότι η φάση είναι μεταβατική, η φάση του κόσμου. Οπότε εκεί μπορεί κανείς να δει τι λένε τα 193 κράτη της Οικουμένης. Εκεί έχουμε δύο βεβαιότητες, ότι δεν υπάρχει ο παλιός κόσμος και δεν υπάρχει μια ήδη διαμορφωμένη σταθερή πολιτική τάξη, να το πούμε έτσι. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει και ένας, ας πούμε, ψυχρός πόλεμος. Από τη μία η ΜΕΝ, από την άλλη η ΔΕ, ξέρετε, δύο μπλοκ, Δύση και Κίνα-Ρωσία, Δύση και BRICS. Ένα παράδειγμα προς τούτο είναι η ομιλία του Κενιάτη Προέδρου, ο οποίος σημείωσε ότι ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος 1945, ότι η Αφρική δεν νοείται να μην εκπροσωπείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο οποίος δεν έχει σχέση ούτε με τα BRICS κλπ. Επίσης η Ινδία έδειξε τον δικό της δρόμο. Αν πάντως θα θέλαμε να μιλήσουμε για δύο μπλοκ, θα μιλούσαμε για τον ΟΗΕ των μεταρρυθμιστών από τη μία και τις αναθεωρητικές δυνάμεις από την άλλη πλευρά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανείς που ζητεί να γυρίσουμε στο προηγούμενο επεισόδιο, διότι αυτό έχει εκπνεύσει. Από τη μία είναι όσοι θέλουν ΟΗΕ, θέλουν διεθνές δίκαιο, αλλά θέλουν κάποιες επικαιροποιήσεις, διότι το 2026 δεν είναι το 1945. Από τα κράτη της Αφρικής, μέχρι τα κράτη του Παγκοσμίου Νότου, μέχρι τον ιδιαίτερο ειδικό δρόμο της Ινδίας κλπ. Από την άλλη έχουμε δυνάμεις που θέλουν να καταρρεύσει ο ΟΗΕ. Ας πούμε, η μεγάλη ειρωνία, αν θέλετε, σε σχέση με το λεξιλόγιο προηγούμενων δεκαετιών, είναι ότι αν υπάρχει μια αναθεωρητική δύναμη αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένα φαινόμενο που ξεπερνάει τον Τραμπ. Ξέρετε, εμείς μιλάμε για Τραμπ, Τραμπ, Τραμπ. Αλλά το ερώτημα είναι, ακόμα και μετά τον Τραμπ, ποια τάξη απέναντι στο πώς συστήνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιφίλιο θα προκύψει και ποια μπορεί να προκύψει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τον αναφέρεται, εμφανίστηκε μάλιστα πάλι επιφυλακτικός απέναντι στους πολυμερούς θεσμούς, την ώρα που ο άλλος πόλος, αναφέρομαι στην Κίνα, ο ίδιος ο Σι Τζιπίνγκ, δεν πήγε καν στη Νέα Υόρκη, έτσι να θυμίσουμε, προτίμησε τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον κατηδίαν. Μήπως και αυτό από μόνο του μας λέει κάτι, δηλαδή ότι οι μεγάλες δυνάμεις εξακολουθούν ίσως να χρειάζονται για κάποιον τρόπο τον ΟΗΕ, αλλά οι πραγματικά κρίσιμες διαπραγματεύσεις γίνονται όλο και περισσότερο έξω από αυτόν.
2: Έχω μια αίσθηση, και καταλαβαίνω ότι θα ακουστεί περίεργο, ότι ουσιαστικά ο ΟΗΕ έρχεται από το μέλλον. Με ποια έννοια? Όπως υπονοήσατε και στην αρχή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε, όχι σε μια περίοδο κατήσχησης του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας, των θεσμών κλπ. Ακριβώς διότι ό,τι γνωρίζαμε ως τάξη έχει καταρρεύσει εν πωλής. Ουσιαστικά καταρρεύσει. Την ίδια ώρα όμως όλα τα κράτη, και ειδικά σε έναν κόσμο που είναι κόσμος τριών μεγάλων δυνάμεων, αλλά δεν είναι μόνο μεγάλες δυνάμεις. Έχεις μεσαίες δυνάμεις ολοένα και αυξανόμενη σημασία. Η Ινδία, ας πούμε, δεν συγκαταλέγεται σε μεγάλες δυνάμεις, αλλά είναι πρωταγωνιστής στο τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Προσπαθούν να δουν ποιος ο ΙΕ θα συνδιαμορφωθεί από αυτούς μεταξύ τους. Αυτοί, όταν λέμε, νούμε τα 185 από τα 193 κράτη του ΟΗΕ, τα κράτη που τους ενδιαφέρει να υπάρχει ένας ΟΗΕ για το μέλλον. Οπότε όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, αναμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο να μην αντικατοπτρίζει τον κόσμο του 1945, η Αφρική, η Ινδία, η Βραζιλία, όλα αυτά δείχνουν ότι η σημασία του ΟΗΕ έρχεται από το μέλλον. Δηλαδή όλοι κοιτάνε στο πώς θα αναμορφωθεί ένας ΟΗΕ ώστε να υπάρχει, να έχει τη λειτουργία που χρειάζεται, η οποία είναι η εναλλακτική της ζούγκλας, γιατί είναι το μόνο πανανθρώπινο φόρουμ όλων των κρατών. Δεν υπάρχει άλλο, καταλαβαίνετε. Και όλοι νομίζω ότι έχουν το βλέμμα τους σε αυτό το μέλλον. Στο μέλλον όπου ένας επικαιροποιημένος ΟΗΕ θα είναι και αναβαθμισμένος.
0: Άρα ΟΗΕ λέτε, κύριε Μήτρα Αλέξη, ότι θα παραμείνει ως ένα εργαλείο, θα υπάρχει ως ένας οργανισμός πάνω στον οποίο θα μπαίνουν όλα τα ζητήματα αυτά γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.
2: Ναι, και όχι μόνο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εν γέννη ή ναι, τα όργανα και τα εργαλεία, αλλά πρωτίστως το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο έχει την ευθύνη των ζητημάτων ασφαλείας, πολέμου και ειρήνης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αδρανοποιημένο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία σημειωτέων αναγνωρίζουν όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει, μα είναι τόσο ωραία καμωμένα έτσι όπως τα έχουμε τώρα, είναι τόσο επίκαιρα, αντιστοιχούν τόσο πολύ στον σημερινό κόσμο. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πολυμέρεια και για την εναλλακτική της ζούγκλας υπογραμμίζουν αυτό το στοιχείο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι είναι εξ σχεδιασμού, αν μη τι άλλο, στην παρούσα κυβερνητική θητεία, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα, όπως είπαμε και πριν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, όταν είχε τις ακροάσεις για να αναλάβει το πόστο του, είχε πει, και έχει ακρίβεια αυτό, κοιτάξτε, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους θεσμούς. Η Δύση μετά το 1945 έφτιαξε ΟΗΕ, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνή Κοινότητα. Τώρα όμως, είπε ο Ρούμπιο στον Ιανουάριο του 1925, αυτοί εξυπηρετούν τους αντιπάλους μας και όχι εμάς. Άρα πρέπει να τους ξυλώσουμε.
1: Ναι. Άρα υπό αυτό το βλέπετε... φόντο, αν μου επιτρέπετε, ναι, όταν ένας ηγέτης λοιπόν ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ, σε ποιον μιλά πραγματικά? Στους άλλους ηγέτες, στους αντιπάλους του, στο εσωτερικό του ακροατήριο, σε αυτούς που παρακολουθούν τη χώρα του? Γιατί αφού ακόμα δεν έχουμε μια ενιαία γραμμή, δεν έχουμε μια ενιαία πολιτική, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι λίγο αδρανοποιημένος ο ΟΗΕ. Τι λένε από το βήμα του ΟΗΕ για αυτές οι ομιλίες που ακούσαμε όλοι και αρκετό χρόνο που είχαν να αποτυπώσουν τι ακριβώς κάνανε?
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία αντίφαση, αν θέλετε. Από τη μία, όταν κάποιος ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ, έχουμε απέναντί μας το κράτος. Δεν έχουμε τον πολιτικό που έχει αναλάβει σε αυτόν τον κύκλο δημοκρατικής αναλλαγής στην περίπτωση των κρατών που έχουν αυτό το σύστημα. Δεν βλέπουμε ένα πολιτικό. Βλέπουμε το κράτος να εκπροσωπείται. Την ίδια ώρα, όπως είπατε, ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μιλάει στο πόντιουμ, στο βήμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ομιλία προεκλογικά για ένα εσωτερικό κοινό. Δηλαδή, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, ας πούμε, λέει πως η Αμερική είναι στα καλύτερά της, δεν έχει ποτέ ζήσει τέτοια περίοδο, κερδίζει παντού κλπ.
0: Ναι, και ότι οι αποφάσεις τις οποίες έχουμε πάρει εμείς είναι οι μόνες και αποτελεσματικές οι οποίες έχουν ληφθεί εδώ και χρόνια σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής από την Αμερικανική διοίκηση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους τους δικούς του, διότι έχει και μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση μπροστά του ο κ. Τραμπ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μήτρα Αλέξη?
2: Ακριβώς έτσι είναι. Yeah. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι στην περίπτωση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου δεν είχαμε κάνει μια προεκλογική ομιλία. Ήτανε σαν είναι φτιαγμένο για να κοπεί για τα social media.
0: Ναι.
2: Διότι μόνο τα social media μπορούν να τα ακούσουν, γιατί δεν είχε μείνει για κανείς στην αίθουσα. Είχαν φύγει όλοι.
0: Αλήθεια.
2: Το ζήτημα όμως είναι ότι μπορεί να συμβαίνουν όλες αυτές οι αντιφάσεις που είπαμε. Να έρχεται κάποιος εκλεγμένος πολιτικός ή μη εκλεγμένος πολιτικός και να κάνει μια προεκλογική ομιλία. Αποτυπώνεται όμως η κατάσταση της οικουμένης στον ΟΗΕ. Τόσο στην Γενική Συνέλευση, όπου δεν έχουμε μόνο το βήμα και τις ομιλίες, αλλά έχουμε και όλες τις συζητήσεις στο περιθώριο και όλες τις εξελίξεις στο περιθώριο, όσο βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στα ψηφίσματα. Στα ψηφίσματα βλέπεις κυρίως το πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί, όπως λέμε στην πιο εσωκομματική, εσωτερική πολιτική ορολογία, πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί παγκοσμίως. Αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο, γιατί εκεί βλέπουμε μια αλήθεια. Εκεί δεν βλέπουμε τι κάνει ο ένας ή ο άλλος πολιτικός πλην σημειακών εξαιρέσεων και, εν πάση περιπτώσει, στη μακρά διάρκεια αυτές οι εξαιρέσεις δίνονται. Και αυτό που μένει είναι ότι βλέπουμε εκεί πού το πάει η φίλιος, ποιοι είναι με ποιους, ποιοι θέλουν τι, ποιοι ακούνε ποιους, ποιοι δεν ακούνε κανέναν. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι λέγεται. Επί παραδείγματι, πολλοί μίλησαν για την τάξη του μέλλοντος. Η κινέζικη ομιλία ίσως ήταν η καθαρότερη μέχρι τώρα διατύπωση του πώς το Πεκίνο θέλει να φυγείται τη νέα παγκοσμία τάξη. Όπου μίλησε ο αντιπρόεδρος, ο Χαν Τζενγκ. Δεν ήταν θέλουμε να καταργήσουμε τη μεταπολεμική τάξη, ούτε όμως όλα είναι καλώς καμωμένα. Είπε να διασωθεί η μεταπολεμική διεθνή τάξη με κέντρο των ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, αλλά να πάψει να λειτουργεί μονομερός. Οπότε έχουμε τη σύγκρουση μονομέρειας-πολυμέρειας. Θα θυμάστε πριν από κάποια χρόνια μιλούσαμε με ένα λεξιλόγιο Rules-Based International Order, δηλαδή διεθνή τάξη δομημένη σε κανόνες. Το οποίο όμως ήταν και ένας τρόπος, κυρίως επί μονοπολικής στιγμής και της προέκπωσης στον χρόνο, να μην μιλάμε για ΟΗΕ και διεθνές δίκαιο, να μιλάμε για κάποιους κανόνες που είναι λίγο ασαφείς, είναι λίγο ρευστοί, είναι λίγο υδαρείς, μπορεί να προσδιορίζονται αλλιώς στην περίπτωση της εισβολής στο Ιράκ, αλλιώς στην περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας κλπ. Αυτό το λεξιλόγιο έχει εκλείψει πλέον από τον ΟΗΕ. Και έχει εκλείψει γιατί πρώτα απ' όλα το έχει παρατήσει αυτό που κυρίως το χρησιμοποιούσε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα βλέπετε και τις αλλαγές λεξιλογίου ως σημαντικές για το πώς περιγράφεται η όποια τάξη του κόσμου ή η διασάλευσή της.
1: Να το φέρουμε και λίγο πιο κοντά εδώ στη γειτονιά μας, γιατί από το βήμα του ΟΗΕ είδαμε και ηγέτες να αποτυπώνουν ουσιαστικά και την εξωτερική πολιτική, τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής τους. Πώς. Τι ανάγνωση κάνετε στην ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν, ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά?
2: Κοιτάξτε όμως, αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς μένουμε λόγω του απολύτως εύλογου ειδικού ενδιαφέροντός μας στο τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και κυρίως για το κυπριακό. Όπου όμως το θέμα αυτό δεν ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ομιλίας, γιατί αυτό τα ξέραμε. Το ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα σηκωθεί και θα πει πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα από όλους σας. Δεν είναι καινούργιο, δεν είναι κάτι που το μαθαίνουμε τώρα.
0: Αυτό λέει κάθε χρόνο ουσιαστικά, ναι, δεν έχει τάδικο.
1: Το χαρακτήρισε ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, δοκιμασία για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών, το κυπριακό. Το βάλε πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
2: Μα ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή συμβαίνει εκ των πραγμάτων στο γόνατο μια μετεξέλιξη των κοινών κανόνων, ο καθένας προσπαθεί να πιάσει θέση στο τραπέζι. Να πιάσει θέση στο τραπέζι.
0: Και ο καθένας βάζει και το δικό του θέμα, το οποίο έχει και τον αφορά και τον ενδιαφέρει.
2: Προσέξτε, δεν είναι μόνο το δικό του θέμα. Είναι το ποιο θα είναι το περίγραμμα της εκδοχής του διεθνούς δικαίου που έρχεται και η κανονιστικότητά του. Οπότε τώρα που δεν έχει μείνει λίθος επί λίθου, ας πούμε, σε ένα επίπεδο διεθνούς τάξης που να λειτουργεί και διεθνούς δικαίου που να λειτουργεί σήμερα, να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, όχι στο μέλλον, όχι στο παρελθόν, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει: για μένα διεθνές δίκαιο είναι αυτό. Υπάρχει κατοχή στην Κύπρο, κανείς σας δεν το αναγνωρίζει, όμως να το αναγνωρίσετε. Θυμίζουμε ότι από τα 36 λεπτά της ομιλίας, τα πρώτα 12 αφορούσαν το ζήτημα της Παλαιστίνης, του Ισραήλ κλπ. Συνεπώς, πρώτα το 1 τρίτο της ομιλίας δόθηκε στο να προσετεριστεί, στο να μιλήσει στην πλειοψηφία της Ιφιλίου που την απασχολεί αυτό το θέμα και το βλέπει ως κομπικό για το διεθνές δίκαιο. Οπότε βλέπετε την συνταγή. Δεν το λέω αρνητικά, ούτε θετικά, το λέω περιγραφικά. Βλέπετε την συνταγή. Είναι σαν να λέει, να σας το πω λίγο πιο λαϊκά. Παιδιά, πού βλέπετε εσείς το αξονικό ζήτημα κατάρρευση του διεθνούς δικαίου και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε? Εκεί. Ωραία, να σας μιλήσω γι' αυτό και επί τη ευκαιρία να σας πω και τη δική μου εκδοχή για το πώς πρέπει να σχηματιστεί ένα αυριανό διεθνές δίκαιο με βάση αυτά που με απασχολούν. Να πούμε εδώ ότι ένας λόγος που κανένα κράτος, απολύτως κανένα κράτος, δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ως κρατική οντότητα είναι ακριβώς το ότι υπάρχει διεθνές δίκαιο, διεθνής κοινότητα και ΟΗΕ. Αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν έτσι.
1: Πολύ σωστά.
2: Αλλά σε ένα μέλλον που κάποιοι μπορούν να μιλήσουν στην παγκόσμια πλειοψηφία και να την προσετεριστούν και να συνεννοηθούν σε ένα κοινό λεξιλόγιο, αλλά άλλοι ταυτίζονται ακριβώς με αυτό το οποίο αποβάλλει η διεθνής κοινότητα αυτή τη στιγμή, με αυτό που αποβάλλει μέχρι σήμερα, όχι βιαίως, η πλειονότητα των κρατών, εκεί τα πράγματα για το μέλλον είναι λίγο πιο δυσίωνα. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ότι μίλησε ο Ερντογάν για αναμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό το λέει μια ζωή ο Ερντογάν, έχει βγάλει και βιβλίο. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει ρεαλιστικά την ελπίδα εκεί να διεκδικήσει θέση, ενώ δεν έχει Αφρική, έτσι, μονίμου μέλου στον ΟΗΕ. Προσπαθεί όμως να συνομιλήσει με άλλες δυνάμεις που πολύ πιο εύλογα και ρεαλιστικά διεκδικούν κάτι τέτοιο. Τους λέει, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Και για να κλείσουμε, κύριε Μήτρα Αλέξη, αν έπρεπε να κρατήσουμε έτσι μια δεύτερη σκέψη, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας, από όσα ακούστηκαν αυτή την εβδομάδα στην Νέα Υόρκη, ποια θα ήταν, τι άλλαξε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε σήμερα τις διεθνείς σχέσεις, τι μας προσέφερε η φετινή έτσι, συνεδρίαση στον ΟΗΕ?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε και τη Δευτέρα, να το θέσουμε έτσι. Ότι υπάρχει μια ομόνοια στα βασικά ζητήματα, τα οποία είναι όλοι αναγνωρίζουν το πόλεμος και η ειρήνη, όλοι είναι σε ένα άγχος. Όλοι είναι ένα διακρατικό άγχος. Είναι όχι απλώς μια μεταβατική συνέλευση, διότι, ξέρετε, σχεδιάζουμε, ας πούμε, ράβουμε, κόβουμε την επόμενη μέρα. Όλοι είναι λίγο σαν να μένα κάρβουνα και προσπαθούν να κρατήσουν κεκτημένα, να έχουν μια θέση στο τραπέζι του αύριο, αλλά έχοντας επίγνωση ότι η κατάσταση είναι πολεμική ή προπολεμική. Το δεύτερο είναι τεχνητή νοημοσύνη, κλίμα κλπ. Το τρίτο είναι αυτό που έθεσε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Ινδός. Και κλείνω με αυτό. Ο Ινδός ήταν η πιο καθαρή μη δυτική αλλά μη συνορωσική εκδοχή της πολυπολικότητας. Και μιλάμε τώρα για τον Υπουργό Εξωτερικών Τζεσανκάρ, ο οποίος είναι και περίφημη περίπτωση με πολύ σημαντικά βιβλία για το θέμα κλπ. Όπου είπε, με τα πολεμική τάξη του 45 παραχωρεί τη θέση της ενέργειας πραγματικότητας, αλλά μίλησε και για το εξής. Γι' αυτό σας το λέω σε αυτό το πλαίσιο. Το weaponization of everything. Μίλησε για την οπλοποίηση, όπως τα λέγαμε σε λίγο πιο δόκιμα ελληνικά, εργαλειοποίηση των πάντων. Χρηματοπιστωτικό σύστημα, πρόσβαση στις αγορές, τεχνολογία, αλυσίδες εφοδιασμού. Θυμίζουμε ότι, ξέρετε, παλιά μιλούσαμε για ελεύθερο εμπόριο. Τώρα, σε έναν κόσμο κυρώσεων, δασμών, αποκλεισμών, τέλειωσε αυτή η εκδοχή της παγκοσμιοποίησης. Τώρα έχουμε το weaponization of everything, την επιθετική εργαλειοποίηση των πάντων, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέχρι τεχνολογία, μέχρι τους πόρους, τη διασυνδεσιμότητα, τις αλυσίδες εφοδιασμού. Όλα αυτά είναι εργαλεία πίεσης σε έναν ευρύτερο πόλεμο που είναι και υβριδικός, αλλά όχι και τόσο υβριδικός, σε πολύ σημαντικά μέτωπα, πάνω από το κεφάλι μας στην Ουκρανία, κάτω δεξιά από το κεφάλι μας σε όλη την Μέση Ανατολή, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Ιράν, από την Ιεμένη μέχρι το Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται σε ένα πολεμικό τζατζάρισμα με το Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μη υβριδικούς πολέμους, να το θέσω έτσι. Οπότε όλοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της στιγμής και εγώ είχα την εξής αίσθηση, ότι όλοι είχαν στο μυαλό τους σε ποιο κόσμο θα είμαστε στην επόμενη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, ναι, του χρόνου.
0: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι ακόμα. Απλώς ο καθένας προσπαθεί να πάρει θέση, από ό,τι καταλαβαίνω, μπροστά σε αυτό το οποίο έρχεται, κύριε Μητράλεξη.
2: Ακριβώς, ναι. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή σας ημέρα. Σωτήρης Μητραλέξης, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο University College του Λονδίνου. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ολοκληρώνεται αύριο και από την οποία προκύπτει πως πάρα πολλά από τα οποία θεωρούσαμε ως δεδομένες ότι έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις αλλάζουν.
1: Αλλάζουν και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε τις δεύτερες σκέψεις, να κρατήσουμε, και όποιος δεν έχει έτσι ακούσει ή δεν έχει διαβάσει, να δει λίγο τους μεγάλους παίκτες, τους μεγάλους παγκόσμιους παίκτες, τι δήλωσαν από αυτό το βήμα. Δεν ήταν τυπικές οι δηλώσεις τους, δεν πάνε απλώς έτσι να μεταφέρουν θυμοτυπικά, να κάνουν μια ομιλία. Αποτυπώνουν τις προτεραιότητες εξωτερικής τους πολιτικής, μιλούν τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό κοινό. Αν μη τι άλλο, αν μου επιτρέψει και ένα σχόλιο, εμένα αποτύπωσε και η συζήτηση με τον κύριο Μήτρα Αλέξη ότι πλέον ο ΙΕ έχει χάσει πολύ πάντως από τη δική του δύναμη και ότι το διεθνές σύστημα το 2026 είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο για το οποίο σχεδιάστηκε το 1945, γι' αυτό και είναι ένας οργανισμός που η δύναμή του τη βλέπουμε να είναι πάρα πολύ μικρή πλέον.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Προλαβαίνουμε και explainer, έχουμε νομίζω λίγο χρόνο, για πάμε κύριε Βραχνέ. Explainer που είναι και συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Μήτρα Αλέξη. Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old? Διότι αυτή την εβδομάδα είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να στρώνει και ένα πολύ μεγάλο, δεν το πιάνει η άκρη του ματιού σου, κόκκινο χαλί στο Σι Τζινπίνγκ, στον πρόεδρο της Κίνας.
1: Χειραψίες, χαμόγελα. Λίγες φορές βλέπεις τον Ντόναλντ Τραμπ να χαμογελάει τόσο θερμά και τόσο πλατιά, έχοντας απέναντί του έναν ξένο ηγέτη. Και αν μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο σε αυτή τη συνάντηση, ήταν οι δύο αντίπαλοι που δεν μπορούν να χωρίσουν. Κίνα και οι ΗΠΑ δεν είναι μόνο δύο σημαντικοί εμπορικοί εταίροι. Είναι δύο χώρες που η μία προσπαθούν να περιορίσουν την ισχύ της άλλης. Είναι τόσο δεμένες όμως οικονομικά, ώστε ένας πραγματικός χωρισμός θα κόστιζε ακριβά και στις δύο. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας. Η πυροσβεστική κλήθηκε για παροχή βοήθεια σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλους διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Δύο περιστατικά με πυροβολισμούς σημειώθηκαν τη νύχτα στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, άνδρες οπλισμένοι με του φέκια εφόδου σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town. Ισχυρές βροχές και θηλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε φιλορωσική από ορισμένους από τους επικριτές της, προωθήθηκε από ένας η οποία έχει στενούς δεσμούς με το δεξιό λαϊκιστικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικριάτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν ένα πόλεμο, όπως η Ρωσία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ηλαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους συμμετελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζουν απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ήταν ο καιρός και στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκελής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Red Hot Chili Peppers και τις περιπέτειες της Rain Dance Maggie. Βρέχει, παιδιά, οπότε αν δεν μπορείς να αποφύγεις τη βροχή, υπάρχει πάντα η επιλογή και να χορέψεις τη βροχή. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Είσαι Άκρη Νταφυλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι και τις 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για τα μηνύματά σας. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κάποια από αυτά. skyradio.gr, τα περισσότερα εκεί έχουν έρθει. Ο Αλεχάνδρο διαμαρτύρεται γιατί στις ειδήσεις παίζουν περισσότερο τη συναυλία της Άννας Βύση και μετά την κατάρρευση του κύματος στην Πλάκα, που και χάθηκαν από το πουθενά 6 άνθρωποι. Νομίζω είσαι λίγο άδικος. Έχει πάρει έκταση μεγάλη το θέμα αυτό στα μέσα ενημέρωσης, το θέμα της κατάρρευσης του κτηρίου αυτού στην Πλάκα. Δεν νομίζω ότι δεν δώσαμε και δεν δείξαμε το ενδιαφέρον που θα έπρεπε, και εμείς ο Sky δηλαδή, και γενικότερα και όλοι οι συνάδελφοι. Η Μαρία, να μην μας λέει ο κύριος, αναφέρεται στον κύριο Μητραλέξη, ότι είχαν φύγει όλοι από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να δει καλύτερα. Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών είχε παραμείνει μέσα. Εντάξει, πολλοί έφυγαν όταν μίλησε ο κύριος Νετανιάχου ως ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι υπάρχει αυτή η αντίδραση για τα όσα έχει κάνει εκεί στην Γάζα. Και υπήρξαν μάλιστα και πολύ σκληρές ομιλίες, όχι μόνο από τον κύριο Ερντογάν και από άλλους, κατά του Ισραήλ, έτσι δεν είναι, Ισακ, κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.
1: Αποτυπώντας και ακόμη μια φορά ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι μόνο για να ενωθούν τα κράτη, να βγουν κοινή γραμμή, να αντιμετωπίσουν όλα τα κοινά προβλήματα.
0: Για να ξεδιπλώσεις και τις διαφωνίες που έχει.
1: Έτσι. Και το συγκρουσιακό περιβάλλον αποτυπώθηκε πολύ εύκολα. Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος, η συνθήκη του Μάστριχτ από την ομώνυμη Ολλανδική πόλη δεν άνοιξε απλώς το δρόμο, δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, το θυμηθήκαμε αυτό, διότι γυρίσαμε λιγάκι το χρόνο πίσω. Γυρίσαμε στο 1992, παιδιά, πριν από λίγα λεπτά. Ο Αλεχάνδρο μας θυμίζει πως το 1992 τα νυχτερινά μαγαζιά ήταν ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα. Και ξημερώματα η Πανεπιστημίου είχε κίνηση Κηφισού, ακόμα και τη Δευτέρα και την Τρίτη, ακόμα και τα Δευτερότριτα. Ναι, τι κρίμα που δεν τα πρόλαβα αυτά τα χρόνια και τα προλάβατε όλοι εσείς, παιδιά. Τι κρίμα. Η Κατερίνα μας ευχαριστεί που τη γυρίσαμε λιγάκι πίσω στα νένικα της χρόνια και με ωραίο βροχερό καιρό. Ναι, ναι.

0: στο Viber την καλημέρα του στέλνει ο κύριος Αναστάσιος Μπουραντάς. Καλή εκπομπή, διορθώστε με αν το θυμάμαι λάθος, αλλά ο Πύρος Δήμας είχε πάρει το χρυσό νωρίτερα από την Πατουλίδου εκείνες τις ημέρες και είχε φωνάξει για την Ελλάδα. Μπορεί και εγώ θυμάμαι αυτό το οποίο είχε πει μετά το χρυσό μετάλλιο της η Βούλα Πατουλίδου. Μπορεί να είχε πει κάτι ανάλογο και ο Πύρος Δήμας, δεν το θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι και αν είχε προηγηθεί η κατάκτηση του μετάλλιου από τον Πύρο Δήμα. Μπορεί να έχει δίκιο.
1: Ναι, έχει δίκιο κρατή και μάλιστα το συγκεκριμένο το φώναξε ο Πύρος Δήμας ενώ κρατούσε την μπάρα. Ναι. Στην διάρκεια δηλαδή του αγωνίσματος του.
0: Τώρα που το θυμάμαι, ήθιστε στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων να γίνεται αυτό που αποκαλούμε και ο βασιλιάς των σπόρων Στίβος. Δηλαδή να είναι στο τέλος, έτσι είναι στο τελευταίο του κομμάτι. Άρα, μάλλον προηγήθηκε η κατάκτηση του χρυσού από τον Πύρο Δήμα. Κάτι απορίες που έχει εδώ ο Τζόρτζ αναρωτιέται αν ο Σαμαράς πήγε στη συναυλία. Δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας και δεν ενδιαφέρει και κανένα νομίζω αν πήγε ο κύριος Σαμαράς στη συναυλία. Η Εύα, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την ωραία παρέα. Χθες με πήρε ένας από τους απατεώνες για ρεύμα. Πείτε μου τι κάνω που το αναφέρω. Μπορείτε να δούμε που πρέπει να απευθυνθείς, που πρέπει να το καταγγείλεις. Νομίζω υπάρχουν κάποιοι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους πρέπει να απευθυνθείς και να το καταγγείλεις, της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που ασχολείται με όλες αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολλές. Γεια σου ελπίδα μου. Μην κάνετε υποθέσεις, αναφέρεται στα όσα αναφέραμε για τα σενάρια γύρω από την έκρηξη αυτή στο κτίριο στην Πλάκα. Να περιμένετε να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα των αρμόδιων. Η νομοθεσία και η διαδικασία για τα διατηρητέα και τα μνημεία είναι αυστηρή και ελέγχονται με λεπτομέρεια από το αρμόδιο Υπουργείο κατά την ανακαίνισή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση αστοχίας, έχω εμπειρία από τέτοια ανακαίνιση. Ελπίδα μου, με όλο το σεβασμό στο τι ελέγχεται και το τι δεν ελέγχεται όταν κάνεις μια ανακαίνιση σε ένα κτίριο το οποίο είτε είναι διατηρητέο είτε είναι πάραμα πάρα πολύ παλιό, επίτρεψέ μου να έχω πάραμα πάρα πολλές επιφυλάξεις τι ο έλεγχος γίνεται και τι σπίτι τέλος πάντων αφήνουν μετά στο τέλος της ημέρας ή όποιοι μηχανικοί. Δεν γενικεύω και δεν αναφέρομαι στο σύνολο των μηχανικών, αλλά έχουμε δει κακοτεχνίες ουκολίγες. Οπότε ας περιμένουμε όντως να δούμε ως προς το πόρισμα. Γεια σου Βάσκ, όπως υπογράφεις. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Για πάμε παρακάτω. Είπαμε σήμερα να ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει, θα έλεγα, με τις πιο βαθιές και πιο αιματηρές κοινωνικές πληγές αυτήν εδώ τη χώρα. Αναφέρομαι στις γυναικοκτονίες. Είχαμε μία ακόμη αυτή την εβδομάδα. Ένα κορίτσι μόλις 25 ετών, η Πινελόπη, έχασε τη ζωή της στην Ιγουμενίτσα, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Είναι το 15ο θύμα φέτος, πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη γυναικοκτονία είχε καταγράψει 14 γυναικοκτονίες μέσα στο 2026.
0: Άρα είναι η 15η.
1: Είναι η 15η μετά την πρόσφατη. Και εδώ υπάρχει αυτή η πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα και εδώ θέλαμε να εστιάσουμε εμείς. Γιατί και δημοσιογραφικά χρησιμοποιούμε ευρέως τη λέξη γυναικοκτονία στο δημόσιο λόγο. Δεν υπάρχει όμως ως ξεχωριστό αδίκημα στον ελληνικό ποινικό κώδικα. Η ανθρωποκτονία από πρόθεση ήδη, να πούμε, τιμωρείται με ισόβια κάθερξη, ναι. Έτσι.
0: Έχει υπάρξει νομίζω και μια αυστηροποίηση των ποινών, ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να υπάρξει αυτοτελώς κατοχυρωμένος όρος γυναικοκτονία στον ποινικό μας κώδικα.
1: Και τι θα άλλαζε πραγματικά όμως, Πέτρο, αν ο νόμος αναγνώριζε ξεχωριστά αυτή τη δολοφονία μιας γυναίκας. Ναι, δηλαδή αν υπάρχει έμφυλο κίνητρο, προηγουμένη κακοποίηση, έλεγχο ή μια σχέση εξουσίας. Αυτή τη συζήτηση θέλαμε να κάνουμε σήμερα και έχουμε καλεσμένη την κυρία Μίνα Καούνη, είναι νομικός, δικηγόρος. Καλή σας ημέρα, κυρία Καούνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που επιτέλους πρέπει να αναδείξουμε την ορατότητά του.
0: Θα ήταν η λύση στο πρόβλημά μας να κατοχυρωθεί αυτοτελώς όρος γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες, 30 χώρες τουλάχιστον όπως διαβάζω, κυρία Καούνη?
2: Ακριβώς. Το πρόβλημα αυτό είχε αναδειχθεί με ένταση μετά το 2018 μετά τη στιγερή δολοφονία και τον βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη. Και τότε το 2021 ο τέος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, προσχώρησε στην αντίληψη, ενώ το ζητούσε μετεπιτάσεως και το γυναικείο κίνημα και πάρα πολλοί νομικοί και γυναίκες και άντρες, προσχώρησε στην αντίληψη του χυλού της γενικότερης ανθρωποκτονίας και προσφορώντας επαρωχημένες πεπιθήσεις και ευσεβείς πόθους. Κύριε Κυρκυλή, το ποινικό δίκαιο, το δίκαιο γενικά, δεν είναι αποτέλεσμα ενός ανιστορικού ορθού λόγου, αλλά όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον, είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών, δυνάμεων, συμφερόντων κτλ. Άρα λοιπόν, ούτε το δίκαιο δεν διαμορφώνεται σε συνθήκες εργαστηρίου, ούτε σε συνθήκες κοινωνικού κενού. Έρχεται λοιπόν να ρυθμίσει.
0: Και δεν είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι και γραμμένο στην πλάκα προφανώς του Μωυσή.
2: Ακριβώς δεν είναι αυτό πήγαινε να πω, μου το πείτε αυτό, μα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή. Το δίκαιο πρέπει να εξελίσσεται με την κοινωνία. Και εδώ δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τη συζήτηση της γυναικοκτονίας μια συζήτηση συμβόλων. Αν η νομική αναγνώριση πρόκειται να γίνει, και η δική μου γνώμη είναι ότι πλέον δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο, πρέπει να απαντήσουμε με ακρίβεια σε ένα ερώτημα. Τι ακριβώς θα αλλάξει στην ποινική αντιμετώπιση? Γιατί ο κύριος Τσιάρας έκανε ακριβώς αυτό. Για να μην αναγνωρίσει το φαινόμενο, αφαίρεσε τη διάδευξη, γιατί η ανθρωποκτονία το 1999 ήταν η πρόσκαιρη κάθερξη ή ισόβια, ώστε να μπορούσαμε λοιπόν εκεί να προσθέσουμε το κίνητρο και την απαξία της γυναικοκτονίας, αφαίρεσε τη διάδευση αυτή και είπε λοιπόν ότι όλες οι ανθρωποκτονίες τιμωρούνται πλέον με ισόβια, βάζοντας βέβαια στην παράγραφο 2, αφήνοντας βέβαια και το ελαφρυντικό του βρασμού ψυχικής ορμής. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει το ερώτημα να είναι τι ακριβώς θα αλλάξει στην ποινική αντιμετώπιση, στην απόδειξη του κινήτρου, στην καταγραφή των περιστατικών και κυρίως τι μας ενδιαφέρει εδώ, η πρόληψη. Γιατί όπως είπαμε, ήδη η ανθρωποκτονία τιμωρείται με ισόβια. Άρα η πραγματική προστιθέμενη αξία πρέπει να βρίσκεται αλλού.
1: Γιατί αν μου επιτρέπετε, αν δεν καταγράψουμε λοιπόν με ακρίβεια και το φαινόμενο, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια αποτελεσματική πολιτική πρόληψης?
2: Ακριβώς αυτό, όπως δηλαδή έχετε απόλυτα δίκιο. Γιατί η μεγαλύτερη αποτυχία της δικαιοσύνης δεν είναι να μην επιβάλλει αρκετά χρόνια στον δολοφόνο. Είναι να μην προστατεύσει εγκαίρως τη γυναίκα που μας έχει πει ότι ήδη κινδυνεύει. Και η νομική λοιπόν αναγνώριση της γυναικοκτονίας έχει αυτοτελή σημασία, ακριβώς επειδή αποτυπώνει το έμφυλο κίνητρο και παράγει δεδομένα πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η πρόσληψη. Ναι.
0: Άρα
2: δεν κοιτάμε
0: λέτε
2: μια διαφορετική λέξη.
0: Ναι. Ασχέτως των ισόβιων και της βαρύτητα της ποινής που θα αφορά τον δράστη, θα βοηθούσε μια τέτοια κίνηση και προς την κατεύθυνση της πρόληψης και του κοινωνικού μηχανισμού που σίγουρα χρειάζεται για να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες και δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς. Ναι. Γιατί εδώ δεν ζητάμε μια διαφορετική λέξη. Ζητάμε να αποτυπωθεί ένα διαφορετικό εγκληματολογικό φαινόμενο. Ναι, μεν η ανθρωποκτονία προστατεύει το ένωμα καθώς της ανθρώπινης ζωής. Η γυναικοκτονία όμως προσθέτει κάτι που έχει ιδιαίτερη αποδεικτική και εγκληματολογική σημασία. Το φύλο του θύματος και κυρίως το κίνητρο της θανάτωσης λόγω του φύλου. Ζητά λοιπόν η γυναικοκτονία να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε το γεγονός ότι δολοφονήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Γιατί αν δεν καταγράψουμε το κινήτρο, δεν θα γνωρίζουμε το φαινόμενο.
0: Οπότε
2: και αν δεν
0: μετά
2: γνωρίζουμε το φαινόμενο, δεν μπορούμε να το προλάβουμε.
0: Οπότε μετά η συζήτηση, λέτε, αφού κατοχυρωθεί αυτός ο όρος, θα γίνεται από άλλη βάση για τα μέτρα τα οποία απαιτούνται.
2: Φυσικά, διότι είναι τελείως διαφορετικό στατιστικό ερώτημα. Γιατί αν δεν έχουμε αξιόπιστη και ομοιόμορφη καταγραφή, δεν γνωρίζουμε την πραγματική έκταση του φαινομένου, δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά των δραστών, δεν γνωρίζουμε τη σχέση δράστη-θύματος, δεν γνωρίζουμε πόσες είχαν προηγουμένως καταγγείλει βία, δεν γνωρίζουμε πόσοι είχαν περιοριστικούς όρους, δεν γνωρίζουμε πόσες είχαν απειληθεί ή καταδιωχθεί και επομένως δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε στοχευμένη πρόληψη. Και αυτό ακριβώς μετατρέπει την γυναικοκτονία από ζήτημα ορολογίας σε ζήτημα πολιτικό, δηλαδή σε ζήτημα δημόσιας πολιτικής και κλιματολογικής γνώσης. Η νομική αναγνώριση μας λέει τι φαινόμενο έχουμε. Η σωστή καταγραφή μας λέει πόσο μεγάλο είναι και πώς εκδηλώνεται. Και τα δεδομένα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν στα μέσα πρόληψης. Άρα λοιπόν, αναγνώριση, καταγραφή, risk assessment, προστατευτικά μέτρα, πρόληψη. Τι άλλο θέλουμε?
1: Να βάλουμε...

0: 29 του ποινικού της κώδικα έχει πάρει τέτοια μέτρα, ακόμα και για την υφόρον απόλυση. Ο καταδικασμένος και ο φυλακισμένος για γυναικοκτονία, αν η εγκληματική συμπεριφορά συνδέεται με την αντίληψη ιδιοκτησίας πάνω στη γυναίκα, την ανάγκη ελέγχου, τα αθέα έμφυλα στερεότυπα, έχει αναμορφωθεί, έχει παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα ψυχοθεραπείας για να δικαιούται την υφόρον απόλυση. Τι κάνουμε εμείς σε όλα αυτά? Τίποτα. Απολύτως. Άρα ούτε την ειδική πρόληψη πλέον, ούτε τη γενική πρόληψη έχουμε.
1: Κυρία Καρουνή, αν πρέπει να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται και για τους ακροατές μας, η αναγνώριση της γυναικοκτονίας θα ήταν κυρίως ένα αυστηρότερο ποινικό εργαλείο ή, όπως μας το αποτυπώνεται κιόλας, ένας τρόπος να βλέπει διαφορετικά και το κράτος ολόκληρη την αλυσίδα? Δηλαδή από την πρώτη καταγγελία κακοποίησης μέχρι στη χειρότερη περίπτωση, δυστυχώς, τη δολοφονία.
0: Εμείς δεν θέλουμε να μετράμε τις επιτυχίες μας με το πόσους γυναικοκτόνους βάλαμε στη φυλακή. Ναι. Θέλουμε να μετράμε πόσες γυναίκες καταφέρουμε να μην χάσουμε. Δεν θέλουμε μια τιμωρητική νομοθεσία, ούτε ένα ποινικό δίκαιο που θα λειτουργεί ως υποκατάστατο ενός κινήματος εκδίκησης. Θέλουμε να καταγραφεί κανονικά και εγκληματολογικά σαν ένα φαινόμενο, να αναδείξουμε το κίνητρο, να δούμε το θύμα, το φίλο του, ότι ακριβώς έγινε επειδή ήταν η γυναίκα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, αν σκοτώνεται μία γυναίκα σε μία ληστεία, αυτό δεν είναι γυναικοκτονία φυσικά. Ναι. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα λοιπόν θέλουμε να γνωρίζουμε γιατί πέθαναν, ώστε να ξέρουμε ποια γυναίκα κινδυνεύει αύριο. Θέλουμε σωστή αποτύπωση του εγκλήματος, όπως επιτάσσει το ίδιο το Σύνταγμα, αλλά γενικότερα το δίκαιο, που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που στοχεύουν στην άρση των αισθητοτήτων και δεν έχουν εκκληθεί αντισυνταγματικές, αλλά συνταγματικά επιβεβλημένες για να ενηλώσουν το αόριστο πρόγραμμα πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν λοιπόν δεν καταγραφεί αυτό το φαινόμενο, πώς θα το προσδιορίσουμε, πώς θα το καταγράψουμε και πώς θα σχεδιάσουμε μέτρα πρόληψης? Από το 21 που έγιναν ισόβια, είδατε καμία μείωση στις γυναικοκτονίες? Απολύτως καμία. Όχι. Έξαρση έχουμε πάλι.
1: Έχουμε παράλληλα συγκριτικά στοιχεία σε χώρες που δημιούργησαν και ειδικά πρωτόκολλα για την αστυνομική και δικαστική έρευνα, που δημιούργησαν αυτοτελές αδικήματα και αντιμετωπίζουν το έμφυλο κίνητρο έτσι ως επιβαρυντική περίσταση.
2: Αν αυτό το σχήμα δούλεψε
1: στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες.
0: Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν δουλέψει ειδικά στο θέμα της στο ζήτημα της ενδοκογενειακής βίας, όπως παραδείγματος χάρη στην Ισλανδία, που εν μέσω κρίσης αμέσως έχουν ένα τάγμα εφόδου από 7 διαφορετικές ειδικότητες που τρέχουν στην οικογενειακή στέγη και να καταγράψουν όλα τα περιστατικά. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το έγκλημα δεν εξαρτάται μόνο αν θα το παρικάσουν. Είναι το πρώτο στοιχειώδες βήμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα χωρίς αυτό. Ναι, στην Κεντρική, στην Νότια Αμερική δεν έχουν μειωθεί. Στη Χιλή όμως, παραδείγματος χάρη, γιατί η γυναικοκτονία, ο όρος της γυναικοκτονίας έχει προσδιοριστεί, κυρίως έχει εισαχθεί πρώτα στις χώρες Κεντρικής Νότιας Αμερικής, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Κύπρος, η Μάλτα, η Κροατία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ισπανία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή κάναμε ορατό ένα έγκλημα, αμέσως έπεσε. Αυτά παίρνουν χρόνο και δεν εξαρτάται μόνο από την καταγραφή και από τον προσδιορισμό.
2: Είναι και ζήτημα παιδείας, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα εδώ. Ναι. Δηλαδή πρέπει να γίνει δουλειά σε βάθος και από τις μικρές ηλικίες, να πιάσουν και αυτά τα παιδιά, διότι η γυναικοκτόνη, αυτή η δολοφόνη. Τώρα μιλάμε για νέα παιδιά τώρα. Ο άλλος, νομίζω, που δολοφόνησε αυτή την κοπέλα ήταν 30 χρονών. Δηλαδή 30 χρονών παιδί να σηκώνει το χέρι σου και να δολοφονήσει έναν άλλον άνθρωπό σου, στην περίπτωση αυτή την πρώην σύντροφό σου, ακούγεται φρικώδες.
0: Πρέπει ακριβώς όπως το είπατε, κυρία Κιστηλή, να αρχίσει από πολύ πολύ νωρίς όλη αυτή η εκπαίδευση. Βέβαια αυτό το θέμα της παιδείας και τα λοιπά και τα λοιπά, εμένα μου φαίνεται τόσο αοριστό που
2: αλλά πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε τώρα.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Έχετε δίκιο.
0: Και μπορούμε να πάρουμε παραδείγματος πάρα πολλά μέτρα πριν να φτάσουμε.
2: Ναι. Στα μέτρα θέλω να σταθούμε πριν κλείσουμε, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Καούνη, επειδή

0: έχετε εμπειρία, έχετε ασχοληθεί με τέτοιες υποθέσεις γυναικοκτονίας, μέτρα έχουν ληφθεί κάποια από τη σημερινή κυβέρνηση?
1: Τα οποία... Το panic button που δεν προλαβαίνει να πάει, πρέπει να ανακηρύξουμε πραγματικά ηρωίδα και οσία την Κυριακή Γρίβα. Πραγματικά αυτή την ηρωίδα, η οποία
0: έχασε τη ζωή της έξω από το αστυνομικό τμήμα.
1: Έξω από το αστυνομικό, και κάπως ευαισθητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί.
0: Ωραία, αυτά τα μέτρα, πότε λέτε, δεν έχουν βοηθήσει καθόλου? Το panic button.
1: Έχουν βοηθήσει φυσικά.
0: Τα γραφεία αντιμετώπισης βίας που υπάρχουν.
1: Αλλά θα λέω εγώ, όταν ο άλλος είναι με το μαχαίρι, πόσο βοηθάει το panic button? Ένα άλλο μέτρο που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Το έχει εξαγγείλει ο κ. Φλωρίδης, δεν ξέρω πώς, δεν μας έχει εξηγήσει σε πολλά σωστά μέτρα. Είναι το βραχιολάκι της παρακολούθησης. Δηλαδή, όταν πάει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει διαπράξει ενδοικογενειακή βία στο δικαστήριο και του λένε δεν θα πλησιάσεις το θύμα ή την οικία κτλ. Και μετά αφήνεται. Τώρα με το σκέφτονται λοιπόν, είναι προς σωστή κατεύθυνση, να υπάρχει και βραχιολάκι που να παρακολουθεί.
0: Μια εποπτεία, μια παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου.
1: Και αυτό είναι σωστό. Γιατί εκεί έτσι μπορούμε να προλάβουμε κάτι. Να τον βλέπουμε όταν πάει να πλησιάσει το θύμα. Να τον βλέπουμε όταν πάει να πλησιάσει.
0: Και όχι μόνο αυτό. Φαντάζομαι αυτά τα περιοριστικά μέτρα περισσότεροι δεν τα τηρούν. Έτσι δεν είναι? Τα παραβιάζουν.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πρώτη υποτροπή πηγαίνει μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε.
0: Ναι,
1: και αυτό λοιπόν, και ερχόμαστε πάλι στο θέμα της γυναικοκτονίας, ότι εάν δεν αναγνωριστεί και δεν καταγραφεί το φαινόμενο, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Τι είχε γίνει πριν? Η γυναικοκτονία, ξέρετε, είναι η κορυφή του παγόβου.
0: Ναι.
2: Κόσμος 96,5. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671 0252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας.
7: Ρώνται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηριών. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ ωραία διασκευή αυτή από τον Bruce Springsteen. Do I love you? Indeed I do. Έχει ανάψει η συζήτηση ΣΑΚ εδώ στο skyradio.gr και στο Viber με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε και τα όσα μας είπε η κυρία Μίνα Καούνη. Λοιπόν, γεια σου Μίνα μου, να είσαι καλά κι εσύ. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Εσένα σε είχαν συνηθίσει τα πρωινά οι ακροατές εδώ. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τέτοια μηνύματα, να ξέρεις. Δεν θέλει να γυρίσει άνθρωπος, παιδιά, να ξυπνάει από τα ξημέρωτα. Τώρα αφήστε τον εδώ. Μια χαρά είναι. 10 με 12 αλφαδιά.
1: Και επειδή βλέπω και εγώ τη συζήτηση εδώ στα μηνύματα και την προηγούμενη κουβέντα μας, να τονίσουμε πως ο νόμος μπορεί να ονομάσει έτσι ένα έγκλημα, να το καταγράψει διαφορετικά, και βασικός στόχος είναι να δώσει στις αρχές συγκεκριμένα εργαλεία για να το ερευνήσουν. Ναι. Από μόνος του σίγουρα δεν μπορεί να σταματήσει τη βία. Αυτό που μας αποτύπωσε και η κυρία Καούνη είναι τα όσα χρειάζονται και προηγούνται του ποινικού κώδικα, δηλαδή να αναγνωρίζονται γέρος οι προειδοποιητικές ενδείξεις, να λαμβάνονται σοβαρά οι καταγγελίες και να λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί προστασίας, ναι, πριν φτάσουμε στο έγκλημα.
0: Το σκεπτικό της κυρίας Καούνη και των, ναι, υποστηρικτών της κατοχύρωσης του όρου γυναικοκτονία είναι πως θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά και όχι να υπάρξει μια αυστηρότερη ποινή, που είναι ήδη πολύ αυστηρή ποινή για κάποιον που δολοφονεί την πρώην σύντροφό του ή τη γυναίκα του ή τη σύζυγό του. Το λέω αυτό σε απάντηση και στο μήνυμα που έχει στείλει ο Σπύρος Γκουτεβάινος, ο οποίος επίσης διαφωνεί με την ερμηνεία της κυρίας Καούνη και όσων υποστηρίζουν πως θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Θεωρεί ο Σπύρος ότι ο διαχωρισμός θα επιφέρει χειρότερα προβλήματα, διότι θα υπάρχει ανισορροπία στην αντιμετώπιση των θητών. Σκεφτείτε λίγο και μη φτάνετε στο τελικό στάδιο των ποινών. Όλες οι ζωές έχουν το ίδιο βάρος, ο θήτης και η ενέργεια έχει το ίδιο δυνηρό αποτέλεσμα. Με συγχωρείς, εγώ δεν θα βάλω στη ζυγαριά το θήτη και το θύμα σε καμία των περιπτώσεων, και φαντάζομαι δεν το βάζεις κι εσύ. Έτσι δεν μπαίνει στην ίδια ζυγαριά ο θήτης με το θύμα. Να μου πεις για την έκθεση των ποινών ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Ναι, να το δεκτώ. Δηλαδή μπορεί ενδεχομένως η ποινή να μην ήταν και ισόβια κάθερξη, να ήταν 20-30 χρόνια, να τα κτίσει όμως τα 20 και 30 χρόνια. Εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Στα 2 πέμπτα της ποινής, δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα, οι 3 πέμπτα βγαίνουν. Αυτό στις ΗΠΑ δεν ισχύει σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επίοικια που δίνεται εδώ, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, ναι, προς την έκτηση των ποινών.
1: Και η μεγάλη εικόνα, όταν αναφερόμαστε σε ένα έγκλημα το οποίο έχει δώσει σημάδια πριν γίνει και ότι η πρόληψη θα μπορούσε να βοηθήσει να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν καταγγελίες πριν. Υπάρχουν γυναίκες που καταγγέλουν συμπεριφορές μέσα στο σπίτι τους, παραδείγματος χάρη. Το είδαμε με δραματικούς τρόπους και στη συνέχεια καθόμαστε και μιλάμε δημοσιογραφικά για κάτι άλλο, για ένα έγκλημα μετά. Άρα εδώ η πρόληψη και το να αλλάξει ένα νομικό πλαίσιο για να αποτελέσει μία αλυσίδα που να ξεκινά από την πρόληψη, την αντιμετώπιση, την έρευνα, νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Ο έτερος Σπύρος επίσης στο skyradio.gr εκφράζει τη διαφωνία του για τον διαχωρισμό. Γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός της βαρύτητας ενός αδικήματος βάσει του θύματος ή του θήτη. Δηλαδή στις περιπτώσεις δολοφονίας, τραυματισμού, απόπειρας κατά ανδρών, θα πρέπει να ορίσουμε και τον όρο ανδροκτονία. Δεν υπάρχει μοτίβο με τους άνδρες, εσύ Σπύρο. Αλλιώς θα το συζητούσαμε και αυτό. Δεν υπάρχει. Εδώ σου λέμε ότι κάθε χρόνο έχεις 13, 14, 15, 16, 20 γυναικοκτονίες. 20 γυναίκες να δολοφονούνται από τους συζύγους τους ή τους πρώην συντρόφους τους. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς απλώς να το προσπεράσεις. Οπότε η όλη συζήτηση για την κατοχύρωση της γυναικοκτονίας και να μπει ως όρος στο ποινικό μας δίκαιο έχει να κάνει με αυτή την ορατότητα του κινήτρου, να είναι πιο ξεκάθαρη, να είναι ορατό το κίνητρο του δράστη, και να υπάρχει και αυτό το οποίο είπε και ο Ισάκ αλλά και η κυρία Καούνη, η έμφυλη διάσταση αυτών των εγκλημάτων, που είναι σαφές νομίζω ότι υπάρχει. Ο Φίλιππος Σταμούλης εκφράζει την άποψη στις 11:28 πρώτα λεπτά πως στην Ελλάδα και κυριαρχεί ανατολίτικη νοοτροπία, που το αγόρι, ο άνδρας, είναι κυρίαρχος στην οικογένεια. Ναι, δεν ξέρω αν κυριαρχεί, αν είναι η κυριαρχή άποψη, αντίληψη ακόμη. Δηλαδή, θεωρώ πως έχουμε κάνει βήματα πρώτα.
1: Υπάρχει σε μερίδα, υπάρχουν κάτι κατάλοιπα παλαιότερων, έτσι, δεκαετιών, ναι, και νοοτροπιών.
0: Μπορεί και στην περιφέρεια να είναι και λιγάκι πιο έντονο το, ναι, φαινόμενο. Στα αστικά τα κέντρα δεν νομίζω πως είμαστε ακόμη εκεί. Ναι. Δηλαδή, έχουμε τον άντρα που θεωρεί κτήμα του τη γυναίκα, λίμον αν είμαστε εκεί. Αλλά ότι υπάρχουν αρκετοί που κουβαλούν ακόμη αυτά τα μυαλά, υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε πως πρέπει να γίνει δουλειά από τα σχολεία. και κάποια πράγματα πρέπει σε κάποιους να τα κάνεις πενταράκια, δηλαδή δεν είναι εκεί όπου το μυαλό είναι σαν σφουγγάρι και τα ρουφάει όλα και τα προφάει. Σε αυτή την ηλικία που πλάθεται ακόμη ο χαρακτήρας, η αντίληψη, η κοινοτροπία ενός ανθρώπου και θα γίνει μετά ενεργό μέλος μιας κοινωνίας, εκεί πρέπει να κάνεις όλη τη δουλειά. Δεν την κάνεις εκείνη τη χρονική στιγμή, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας δηλαδή.
1: Και το οικογενειακό περιβάλλον βέβαια, έτσι.
0: Το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Από το σχολείο να μάθει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Νοοτροπίες και νόρμες στα παιδιά μας, αν εμείς στο οικογένεια, σπίτι λειτουργούμε εντελώς διαφορετικά.
0: Η οικογένεια δεν την βάλαμε στη συζήτηση. Πρέπει να τη βάλουμε και στην εξίσωση, εννοείται. Υπάρχει και παίζει ένα κομβικό, ένα καθοριστικό ρόλο. Ο Ιωάννης Βασάλος, εξαιρετική συνομιλήτριά σας, αλλά είπε ότι ο νόμος πρέπει να εξελίσσεται με την κοινωνία. Αν η κοινωνία θέλει επαναφορά θανατικής καταδίκης για φρικαλαία εγκλήματα, πρέπει να επαναφέρουμε τη θανατική καταδίκη. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε να φτάσουμε μέχρι αυτού του σημείου. Αφήστε δε που ο ανεπτυγμένος δυτικός κόσμος, εξαιρουμένων των ΗΠΑ, έχει εγκαταλείψει αυτό το πολύ αυστηρό μέτρο της αφαίρεσης της ζωής κάποιου που έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό, ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Υπάρχει μια τέτοια στροφή εδώ και δεκαετίες, φαντάζομαι δεν θέλουμε να γυρίσουμε εκεί. Ο Βασίλης, είναι δυνατόν να συζητάμε για έμφυλο κίνητρο? Δηλαδή βγαίνει κάποιος άντρας στον δρόμο και σκοτώνει αδιακρίτως γυναίκες? Το κίνητρο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ερωτικό και μόνο. Είναι δυνατόν να φιλοξενείτε τόσο αντιδημοκρατικές απόψεις? Αντιδημοκρατική άποψη αυτή δεν νομίζω πως ήταν, αλλά τέλος πάντων έχεις και εσύ τη γνώμη σου και τη λες εδώ μέσω του skyradio.gr. Λοιπόν, βλέπεις, είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές γνώμες ως προς αυτό, και αυτό εξηγεί εν πολλής και γιατί η κυβέρνηση δεν επέλεξε να καταπιαστεί με αυτό το θέμα και να το φέρει προς συζήτηση.
1: Δηλαδή. Γι' αυτό είναι σημαντικό και από το δικό μας μετερίζει να το φέρνουμε στο δημόσιο λόγο.
0: Εννοείται.
1: Να ανταλλάσσουμε απόψεις και με το κοινό και με τους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Αυτά και από τα μηνύματά σας. Νομίζω τα περισσότερα πρόλαβα να τα διαβάσω. Δεν ξέρω αν στο Viber έχει έρθει κανένα ακόμα. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτα μου, να είσαι καλά. Εγώ που έχω ένα γιο 17 ετών, παρότι ζει σε υγιές περιβάλλον, του λέω ότι δεν ακουμπάμε ποτέ γυναίκα για κανένα λόγο. Όταν διαφωνούμε, εξηγούμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πολύ ωραία τα λες. Στο γιο σου, να το χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Και έτσι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, η παράμετρος που έβαλε ο Ισαάκ για την οικογένεια και το οικογενειακό περιβάλλον είναι πρωτευούση σημασία. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι παράμετρους της οικογένειας. Εκεί κάτι γίνεται πολύ λάθος. Δεν γίνεται ο άλλος στα 25, στα 30 του να σκοτώνει. Έτσι απλά. Να σκοτώνει δηλαδή. Δεν ξέρω. Κάτι πάει πολύ λάθος στο πώς μεγαλώνουμε αυτά τα παιδιά και τα φέρνουμε στην κοινωνία. Αυτά. Με Βάε Ζεχυριλή, μας εγκαλείς γιατί δεν είπαμε κάτι για τα όσα είπε ο κ. Νετανιάχου για τα εθνικά μας θέματα. Δεν αξίζουν σχολιασμού τα όσα είπε ο κ. Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτενώς στο σύνολο των ομιλιών που έγιναν στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάποια σημεία επιλέξαμε να τα αναφέρουμε, τα αναφέραμε και βάλαμε ένα γενικότερο πλαίσιο εδώ με τον Ισαάκ για αυτό το οποίο θέλαμε εμείς να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε, έτσι και να σας μεταφέρουμε λιγάκι το όλο κλίμα που επικράτησε εκεί σε αυτή τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου φαίνεται πως είμαστε προ πολύ σημαντικών γεωπολιτικών αλλαγών που θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό και όχι να σχολιάζουμε την κάθε ομιλία του όποιου ηγέτη, που νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αξία, διότι και αυτά που είπε ο κ. Νετανιάχου τα έχει πει πάρα πολλές φορές. Μπορεί ο τόνος του να ήταν διαφορετικός, όμως τα έχει πει χιλιάδες φορές, δεν μας είπε κάτι καινούριο. Κάνουμε ένα rewind θέλω τώρα, κύριε Βράχνε και αγαπητοί ακροατές, διότι η εβδομάδα τελείωσε, άφησε όμως πίσω τις γεγονότα στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς, γεγονότα που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα, τι έγινε, τι άλλαξε, με τι ασχοληθήκαμε, θα μάθετε ευθύς αμέσως.

0: Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφού πρώτα επιτίθεται με δρυμή τρόπο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοινώνει ότι βλέπει συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
0: Η συνάντηση Τραμπ είχε μεγαλοπρέπεια, αλλά εστερούσε σε ουσία κάτι που δεν ενοχλεί κάποιον από τους δύο ηγέτες.
3: Του έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υποδοχή ο πρόεδρος. Ίσως προσπαθεί να ξεπεράσει την υποδοχή που του έκανε ο Κινέζος ο πρόεδρος στο Πεκίνο.
4: Το περίεργο εδώ είναι ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο μεγάλος εχθρός. Τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ? Να κερδίσει μια νίκη σε κάτι.
5: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα παραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Εμείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
6: Meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order.
7: Όταν λέω Ερντογάν, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας.
8: My friend right over here from Turkey, he's a tough cookie. Don't mess around with him, he's tough.
9: Η Τουρκία τεστάρει τα νερά. Το κάνει αυτό πολλές φορές.
0: Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καίγονται από τις τιμές της ενέργειας.
10: Με 2,66 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη, πώς να μην μείνεις άναυδος?
11: Βρίσκομαι σε ένα τυχαίο βενζινάδικο στο νότιο Βερολίνο. Εδώ οι τιμές βενζίνης κινούνται από 2,38 ευρώ μέχρι 2,78 ευρώ.
12: Κάθε μέρα αλλάζει το οικονομικό σκηνικό, οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις.
13: Τι έγινε? Από πού έγινε η έκρηξη?
14: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
15: Και στην ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα.
16: Μύριζε τώρα ένα... Τι να πω τώρα?
17: Σαγκάζι.
16: Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια.
14: Βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε.
0: Το απόστημα με το πάρτι ασυδοσίας στην Πολεοδομία Μυκόνου επιχειρούν να σπάσουν οι αδιάφοροι των ιστορικών υποθέσεων.
18: Την περιοχή Κούτελα της Μυκόνου που έχει κάνει ολόκληρο χωριό αυθαίρετο, έχει για 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει χτίσει 5.000.
19: Το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν ελέγχεται, μεταξύ άλλων λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.
20: Κατέρευσαν οι συνομιλίες για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
21: Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί μόνο να δανείσει τα γλυπτά.
22: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Για την ώρα βέβαια και η κυβέρνηση και το μουσείο παίζουν ένα παιχνίδι.
23: Δεν έχει κλείσει καμία δίωδος διαπραγματεύσεων ή συζητήσεων.
24: Θα αργήσουμε να τα δούμε εδώ από ό,τι φαίνεται στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπαίνει στο ψυγείο το σενάριο επιστροφής τους εδώ.
25: Πυκνή εβδομάδα, Πέτρο. Από εκείνες που ξεκινάς από τον ΟΗΕ, από αυτά που ακούσαμε και τις μεγάλες γεωπολιτικές ισορροπίες. Και πριν καλά-καλά το καταλάβεις, μένω λίγο εγώ και στο ρεπορτάζ του Χρήστου Μουτσούφη να φτάσει η τιμή που γράφει η Αντλία στο βενζινάδικο. Αυτή η εβδομάδα είδαμε ξανά πόσο κοντά έχουν έρθει οι λεγόμενοι μεγάλη πολιτική και η καθημερινότητά μας. Μια ένταση στη Μέσα Ανατολή, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ακριβώς ενέργεια στην Ευρώπη, μια συνάντηση Τραμπ-Σι που αφορά εμπόριο, τεχνολογία και τελικά μια ολόκληρη παγκόσμια οικονομία. Και την ίδια ώρα, εδώ είχαμε την έκρηξη στην Πλάκα. Είχαμε αυτό το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που ενέταξες μέσα στην ανασκόπησή μας.
24: Ναι, με την έκρηξη.
25: Ναι. Τις αποκαλύψεις για την πολεοδομία της Μυκόνου και ξανά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εκεί ήθελα να σταθώ κι εγώ. Το Βρετανικό Μουσείο που στην πράξη τι κάνει, ναρκοθετεί τις όποιες συζητήσεις, επιμένει στη λύση του δανεισμού. Κάτι που είναι γνωστό ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να το αποδεχτεί. Ναι, ναι. Αν το έκανε, θα εισαδονομούσε με αναγνώριση της κυριότητάς του και ουσιαστικά με νομιμοποίηση της κλοπής. Διεθνής διπλωματία. Πολιτεία λοιπόν αυτή η εβδομάδα, ελληνοτουρκικά, οικονομία, διαφθορά, πολιτισμός. Δεν μπορείς να πεις, η εβδομάδα μας άφησε πάρα πολύ υλικό.
24: Δηλαδή, πάρα πολύ.
25: Το αντίθετο, προσπαθούσαμε, το δύσκολο ήταν να αποφασίσουμε τι θα αφήσουμε απ' έξω και όχι τι θα συμπεριλάβουμε μέσα στην ανασκόπησή μας.
24: Και εσείς στο τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του Sky, πρώτο θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Παιδιά, κουράγιο κι εσείς, διότι θα έχετε μια δύσκολη χρονιά. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό. Είναι η στήλη η οποία επιχειρεί να αναδείξει το θέμα εκείνο το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ τους χρήστες των social media. Αυτή την εβδομάδα για πάμε να δούμε, πρώτα να παίξει το φιλεράκι, τι είναι αυτό το οποίο σχολιάζαν όλοι στα social media. Αυτή Αυτή την εβδομάδα, Ισαάκ και αγαπητοί ακροατές, όλοι σχολίαζαν στα social media αυτή τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24.
1: Κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσω με το
1: Μητσοτάκη. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά τη, το Πασό. Ναι. Είναι το σενάριο 15. Και ξέρω να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινωνική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδε το δεύτερο, πήξε Κυριάκο μου. Δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
1: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Μετά να ζητάτε με.
20: Κύριε Υπουργέ,
2: γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
1: Δεν είναι παραμύθια.
24: Στο άκουσμα των όσων είπε ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι γέλασαν όταν τα άκουσαν αυτή την τοποθέτηση, αυτό που είπε για μπάφο στον συνάδελφο, τον κύριο Ελευθερόγλου,
25: ναι,
24: από το Action 24 και τον Ελεύθερο Τύπο, νομίζω εργάζεται και εκεί. Όμως νομίζω σε μια δεύτερη ανάγνωση και κάνοντας μια δεύτερη σκέψη, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορείς απλά να το προσπεράσεις. Νομίζω θα ήταν μεγάλο λάθος. Είναι λυπηρό ότι θεωρούμε κανονικό να συμπεριφέρεται στα τηλεοπτικά τα πάνελ ένας υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Είναι στενάχωρο να λέμε ότι δεν συνέβη τίποτα. Εντάξει, έτσι τοποθετείται επί των θεμάτων ο κύριος Γεωργιάδης, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι το οποίο εξοργίζει πάρα πολύ κόσμο. Στην περίπτωση μας εξόργησε για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που του τα έσουραν κανονικά, κανονικότατα. Όμως και ο υπουργός πρέπει λιγάκι, ειδικά σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και με τη ζωή μας, αναφέρομαι στα θέματα υγείας, για τα οποία οφείλει να δίνει λύσεις ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, να βγαίνει και να τοποθετείται με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα. Καταλαβαίνω πως έρχονται εκλογές και θα απολωθεί το κλίμα ακόμη περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη που νιώθει ο κύριος Γεωργιάδης να συσπυρώσει ένα κόσμο, τους δικούς του, τους φανατικούς του γύρω του. Το ξέρω, δεν προσγειώθηκα σήμερα σε αυτήν εδώ τη χώρα, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να καταλάβει ότι είναι υπουργός όλων μας. Δεν είναι υπουργός μόνο των δικών του, των φανατικών, για να συμπεριφέρεται έτσι στις τηλεοράσεις και στα κανάλια. Ούτε είναι η δουλειά του να πηγαίνει να πλακώνεται πότε με τους δημοσιογράφους του Μέγκα, άλλες φορές με τους δημοσιογράφους του Sky, άλλες με τους δημοσιογράφους του Action 24, επειδή δεν του αρέσουν τα ερωτήματα που του βάζουν ή η άποψη η οποία εκφράζεται από τον όποιο δημοσιογράφο. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή την οποία οφείλουμε εμείς να την προσπερνάμε ή να την αποδεχόμαστε ως κανονική.
25: Το ενδιαφέρον, νομίζω, Πέτρο, είναι και όχι μόνο να αποφασίσουμε αν μια τέτοια φράση είναι χιούμορ, υπερβολή, προσβολή, αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Η συγκεκριμένη ατάκα όμως είναι και μια καλή αφορμή να σταθούμε και λίγο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα ο πολιτικός λόγος.
24: Ναι.
25: Έτσι, γιατί μια πολιτική συνέντευξη μπορεί να κρατήσει μισή ώρα, 40 λεπτά και τελικά από αυτή να μείνουν 10 δευτερόλεπτα.
24: Ναι.
25: Μια φράση απομονώνεται, γίνεται τίτλος, γίνεται βίντεο, ανάρτηση, ταξιδεύει πολύ γρήγορα, πολύ έτσι, περισσότερο από ολόκληρη συζήτηση μέσα στην οποία υπόθηκε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε αιχμηρή κουβέντα λέγεται για αυτό το λόγο, δηλαδή εννοώ να υπάρχει στρατηγική από πίσω, ούτε πρέπει να αντιμετωπίζουμε πιθανότατα κάθε αυθόρμητη φράση σαν προϊόν πολιτικής στρατηγικής. Αλλά αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο μιλούν σήμερα οι πολιτικοί.
24: Mm.
25: Και το γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ένα παράδοξο, ψάχνοντας έτσι λίγο για τις έρευνες πάνω στον πολιτικό λόγο. Ναι, μπορεί ο αιχμηρός, ο συγκρουσιακός λόγος να τραβά ευκολότερα την προσοχή, να μένει περισσότερο στη μνήμη μας. Όμως η ένταση, όταν γίνεται σταθερό χαρακτηριστικό μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εμπιστοσύνη προς την πολιτική. Άρα, δεν χρειαζόμαστε βεβαίως πολιτικούς. Εγώ δεν λέω να ζητάμε πολιτικούς να διαβάζουν ανακοινώσεις, αλλά αξίζει να προσέξουμε τι τελικά μένει. Γιατί συχνά θυμόμαστε πολύ καλά τις φράσεις, πολύ καλά τις ατάκες, πολύ λιγότερο τι συζήτησαν πριν υποθεί η ατάκα. Ναι. Που είναι και το σημαντικότερο, όπως προανέφερες και εσύ, πολιτικοί ασκούν πολιτική.
24: Ναι.
25: Πρέπει να την καταλαβαίνουμε όλοι, να την ακούμε, να αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα. Και αυτό λέει κάτι όχι μόνο για τον πολιτικό λόγο, λέει κάτι και για τον τρόπο που όλοι εμείς καταλαμβάνουμε πλέον την πολιτική μέητα.
24: Ναι. Εφετζίδικες δηλώσεις είναι αυτές που στο τέλος της ημέρας κάνουν ζημιά και σε αυτό που τις λέει. Δηλαδή, φαντάζομαι ο κ. Γεωργιάδης αντιλήφθηκε, διότι έξυπνος άνθρωπος είναι, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ότι δεν του έκανε καλό, κακό του έκανε αυτή η δήλωση περί μπάφου στο τηλεοπτικό σταθμό Action 24 πριν από μερικές ημέρες. Πάντως, εγώ έχω ζαλιστεί και με τις συνεχείς μεταστροφές του κύριου Γεωργιάδη σε μια σειρά από θέματα. Διότι θέλω απλώς να θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, μετά που έγινε η κηδεία του, ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία του και έκανε και μια δήλωση. Δεν ξέρω πώς τη θυμάστε στις κάμερες. Όπου είπε, και πραγματικά εγώ την προσυπογράφω αυτή τη δήλωση που έκανε, ότι φταίμε εμείς, είχε ευθύνη το σύστημα που δεν προστατεύσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Λίγες μέρες μετά άρχισε να υπερασπίζεται μαχητικά αυτό το σύστημα, τον κύριο Πατούλη και όλους αυτούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, δεν έκαναν ελέγχους, έτσι ώστε να μην έχει άδεια λειτουργίας αυτό το ιατρείο που κάθε άλλο παρά ως κανονικό ιατρείο λειτουργούσε. Και τώρα, τις τελευταίες ημέρες, για να φτάσω και στο σήμερα, πέραν των κομπογιαννητών γιατρών, έχει ανακαλύψει και τους κομπογιαννήτες δημοσιογράφους. Όποιος μπαίνει στο διάβα του και του ζητάει ευθύνης που έχει, διότι είναι ο Υπουργός Υγείας, ως οδοστρωτήρας πάει να τον ισοπεδώσει. Αυτή δεν είναι μια λογική η οποία θα μας πάει μπροστά σε καμία των περιπτώσεων, και νομίζω πως καλό θα ήταν και για τον κύριο Γεωργιάδη να είχε μείνει σε αυτή την πρώτη αρχική δήλωση, και όλα τα άλλα περισσότερο κακό του έκαναν και ζημιά και στην όλη πολιτική εικόνα, την οποία με κόπο έχει φιλοτεχνήσει όλα αυτά τα χρόνια και τα πάει και πολύ καλά και στις εκλογές, δηλαδή το ψηφίζει πάρα πολύ κόσμος. Αυτά.
25: Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία, αφού βρισκόμαστε σε μια περίοδο, οδεύουμε προς τις κάλπες, είναι ευκαιρία για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα να επιστρέψει στον ορθό πολιτικό λόγο, να ξανακερδίσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου.
24: Λίγη ωριμότητα, βρε παιδιά, τι σας ζητάμε, λίγη ωριμότητα.

0: Και έχουμε και πολιτιστικές προτάσεις που κλείσουμε. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
1: Ναι, αν ψάχνετε και μια αφορμή για μια διαφορετική βόλτα και σήμερα, υπάρχει και είναι και δωρεάν. Είσοδος ελεύθερη σε αρχαιολογικούς χώρους έχουμε. Μουσεία, μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Η δράση γίνεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Φέτος γιορτάζονται στην Ελλάδα για 300η συνεχή χρονιά. Άρα στην Αθήνα μπορείτε να επισκεφτείτε χωρίς εισιτήριο Ακρόπολη, την αρχαία και ρωμαϊκή αγορά, το κεραμικό, το Ολυμπίο, τη βιβλιοθήκη του Αδριανού μεταξύ άλλων. Μια ιδιαίτερη σημείωση για το Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί η δωρεάν είσοδος ισχύει από τις 5 έως 8 το απόγευμα. Οπότε αν είχατε, Πέτρο, και εσύ μήνες να πεις κάποια στιγμή πρέπει να πάμε, αυτή η Κυριακή υπάρχει μια πολύ καλή αφορμή να γίνει το κάποια στιγμή σήμερα.
0: Σημειώστε και κάτι ακόμη, την προσεχή Πέμπτη βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες η ταινία Ντίγκε του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου, εξαιρετικός σκηνοθέτης, από τους καλύτερους που έχουν βγει τις τελευταίες δεκαετίες. Μια μαύρη κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τόμ Κρούζ, από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Οι κριτικοί κινηματογράφου ήδη προβλέπουν πως η ταινία αυτή θα σαρώσει τα βραβεία, ενδεχομένως και στα Όσκαρ, και ο Τόμ Κρούζ, η ερμηνεία του λένε πως είναι καθηλωτική, ενδεχομένως να είναι και η ερμηνεία της ζωής του αυτή στην ταινία Ντίγκερ του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου. Να τη δείτε την ταινία, βγαίνει στις αίθουσες την προσεχή Πέμπτη. Φεύγουμε, κύριε Βραχνέ. Αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και εγκαταλείπουμε το ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα και χθες. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 10. Καλό πρωί σε όλους και σε όλες.
1: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή με λίγο περισσότερο χρόνο για εσάς, για τους ανθρώπους σας και για όλα εκείνα που μέσα στη εβδομάδα μένουν λίγο πίσω. Και βέβαια, λίγο χρόνο και για δεύτερες σκέψεις. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
4: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
9: Ford,
6: Opel
9: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Νάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710 68 452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

6,5. Όποιο φρέσκο ήχο

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-25251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
6: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε
5: προς
6: το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.

κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2610-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 2671-0-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: σπίτι σας.
1: Στόχος μας, η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Park.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια.

0: That's ugly.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας.

0: με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα,
1: συντηρητικά,
0: υδραυλικά,
1: σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία
0: και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26710252251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 7 10 26 6 95.

ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Ζήτος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: έτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
0: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
0: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
1: προς
0: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος

νιώσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος

Κόσμος.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?